Και είναι, λε και είναι γκραν, γκραν. Τελικά μου κάναμε τσάντρα. Λε και είναι, λε και είναι γκραν, γκραν. Τελικά μου κάναμε τσάντρα.